μετρό από τη σιωπή. Τη βάλαμε σε ένα πιθάρι. Θα τη ζητήσουν αν είναι χρυσάφι. Φτιάξαμε χώρο στην οργή, φέρε τελάλι. Σε κάποια γλώσσα να μας τη ραπάρει. Δώσαμε τόπο στη σιωπή, τη βάλαμε σε ένα πιθάρι. Θα τη ζητήσουν αν είναι χρυσάφι. Φτιάξαμε χώρο στην οργή.